Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Bad Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
0: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο

0: stuff in their end.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Βρήκαμε τους πιο μαμάκηδες της Ευρώπης και είμαστε εδώ να σας τους αναλύσουμε κανονικότατα.
0: Οπα.
1: Η Γερμανία έχει μια φοβερή αλλαγή επταετίας, όπου ενώ έφευγαν στα 20 ετών, 20 με 21, έχουν και αυτά τα χρόνια που έχουν ένα χρόνο που δεν κάνουν τίποτα, κάνουν ταξίδια, ξέρεις, αυτές οι βόρειες χώρες. Άκου τι γίνεται. Τώρα πλέον έχει αλλάξει αυτό. Από 20 έχει πάει 24, υψηλότερο τις επταετίες, όπως προείπα.
0: Γίνανε μαμάκηδες, δηλαδή οι Γερμανοί αργούν να φύγουν από το πατρικό.
1: Εννοείται, λίγο πιο αποφασιστικά είναι τα κοριτσιά σε όλα τα στατιστικά. Mm-hmm. Εδώ όμως να σου πάρω και τους Έλληνες που εμείς φεύγουμε γύρω στα 31, δείχνει η έρευνά μας. Από το σπίτι μας. Στον αντίποδα είναι η Φιλανδία και γενικότερα οι βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες όμως. Mm-hmm. Κάνουν τη διαφορά με Φιλανδία, Δανία και είναι έτσι λίγο πιο ανεξάρτητοι.
0: Φεύγουν από νωρίς.
1: Από 21 ετών, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι Κροάτες δεν είναι σαν και εμάς τους φίλους μας, για λίγο παραπάνω μας τρώνε 31,5. Και δεν είναι θέμα, λέει, όχι μόνο οικονομικό, αλλά τους αρέσει και να ζουν, όσοι δηλώσανε φυσικά τα στοιχεία τους στην έρευνα, τους αρέσει να ζουν κάτω από το σπίτι τους με τους γονείς τους.
0: Αλίμονο, αν δεν φτιάξει μαμά λαχανοντολμάδες να τους έχουμε ζεστού, βέβαια, ζεστούς και ωραίους, τι να το κάνεις. 31, 32, στα 40 θα φεύγουμε.
1: Να σου πω κάτι, μην φύγεις καθόλου. Άμα είναι να σαρανταρίσεις, καλά είσαι εκεί. Πού να μετακομίζεις, να μαζεύεις τώρα κουτάλια πυρούνια, κάτσε εκεί.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. I tried so hard and got so far. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από τον Batman, τον Spider-Man, από ποιον έχεις?
1: Γιώργο, φαντάσου να περπατάς στο λιμάνι του Σίδνεϊ, να σηκώνεις το κεφάλι σου και να βλέπεις ξαφνικά τον Batman όρθιο πάνω στην όπερα αυτή με το παράξενο σχήμα που έχουν εκεί.
0: Ναι, με το ωραίο, αυτό το ωραίο κτίριο.
1: Αυτό έγινε. Άτομο με πλήρη στολή, κανονικότατη Batman, πάνω από τα πανιά της όπερας. Και αυτό το βίντεο φυσικά καταγράφηκε και το ανέβασαν σε όλα τα social media.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί νόμιζαν ότι γίνονται γυρίσματα της ταινίας του Batman, αλλά λέει, παιδιά, λάθος χώρα, γιατί είναι στην Αγγλία, είναι στο Λονδίνο αυτό,
0: ναι,
1: που γίνεται.
0: Στο Λονδίνο γενικότερα κυκλοφορούν και μέσα στο μετρό και στους δρόμους κυκλοφορούν διάφοροι τύποι. Τώρα φτάσανε και στην Αυστραλία, χαλάσαμε και τους Αυστραλούς.
1: Υπάρχει μια Batman Day για να γιορτάσουν τα 87 χρόνια που κλείνει ο ήρωας και αυτό γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Το μάθες και αυτό.
0: Α, τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα, στα κοντά.
0: Α, μάλιστα, κανονίστε να βγούμε στο Σύνταγμα για να αρχίσω να κυκλοφορεί κανένας Batman.
1: Εδώ νομίζω εθνική φιγούρα έχουμε τον Καραγκιόζη. Κυκλοφορούν πολύ χωρίς το, λες. Καλά είμαστε.
2: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες, να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
5: 10.502
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ για κάποιον τύπο που ήταν μάλλον άτακτο στην Εθνική Οδό.
1: Ταξιδεύουμε στην Αγγλία. Ένας 50χρονος οδηγούσε με 241 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο. Δεν πάει το μυαλό μου. Έχεις πατήσει ποτέ γκάζ μέχρι τα 200?
0: Δεν έχω αυτοκίνητο που να τρέχει μέχρι τα 200.
1: Φοβάμαι,
0: αλλά επίσης δεν θα το δοκίμαζα ποτέ.
1: Όχι, ούτε καν σε πίστα. Και αυτό πες ότι εντάξει, μια στο τόσο συμβαίνει αυτή η αλήθεια, απερισκεψία και όλα αυτά. Ήταν ο άνθρωπος σχεδόν τυφλός, δεν έβλεπε καλά, μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και απλά ακολουθούσε ένα φως το οποίο προερχόταν από την προπορευόμενη Ιταλίκα, που αυτή πόσο πήγαινε, δηλαδή μαλλιοκούβαρα πήγαινε, τι γίνεται.

0: Λοιπόν, ο ακροατής μας στέλνει, μας εξομολογείται ότι έκανε τον έρωτα με τη φιλενάδα του στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
1: Στην πιλωτή.
0: Στην πιλωτή, ναι.
1: Το διαμέρισμα, μάλλον.
0: Διαμέρισμα, ναι. Τους έκανε τσακωτούς η διαχειρίστρια και τους. Τέλος πάντων, τους βρίζει, τους χαρακτηρίζει. Ναι. Κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Okay, ναι.
0: Ο ίδιος βέβαια εξομολογείται ότι του άρεσε πάρα πολύ και σκοπεύει να το ξανακάνει. Φίλος μου, μπράβο του, μπράβο του.
1: Αθώος.
0: Αθώος,
1: βέβαια. Άγιος και ρίχνω το φταίξιμο στη διαχειρίστρια. Ως ισόβιος διαχειριστής της πολυκατοικίας μου, δεν θα πείραζα το ζευγάρι, ούτε θα κοίταγα. Θα γύρναγα από την άλλη να εξαφανιστώ. Μπράβο στα παιδιά.
0: Θα το έπαιζε σε στροθοκάμιλο.
1: Ναι,
0: δεν
1: παιδί μου, όχι βέβαια.
0: Δεν το περίμενα αυτό. Κοιτάξτε τι μαθαίνεις. Red Metal
2: Before Midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red Morning Show.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: Red 96,3.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μόνος πρώτος στη Super League ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ. Δύσκολα διπλά για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα με όρεξη, σχετικά καλή θερμοκρασία.
0: Περάσαμε ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Περάσαμε φανταστικά, δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο Γιώργο μου, αλλά εμείς με τη δουλειά μας χαιρόμαστε.
0: Τέλεια, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Και τι δεν έχει το μενού σήμερα, εξομολογήσεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ, κίνηση, καιρό, χαύρα, σαν σήμερα, ζώδια, χρηματοκιβώτιο και φυσικά την καλύτερη μουσική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε ηχητικά είτε γραπτά. 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Μετάλλικα και Τίνα Τάρνερ στον αέρα του Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

0: Κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε.
0: 95 γράφει για τα Χριστούγεννα. 95 μέρες για τα Χριστούγεννα σήμερα.
1: Κοντά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Μια ανάσα. 264η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 10. Δύση 7 και 25. Τι έχω σημειώσει εδώ. Περίμενε, το σημείωσα.
1: 7 και 25, χάσαμε και το 7 και μισή, ε.
0: Φθινοπορεινή ησημερία για το βόρειο ημισφαίριο σήμερα. Φθινόπορο επίσημα, Κατερίνα μου. Τέλος τα ψέματα.
1: Δηλαδή, έχουμε καλό από καλό καιρό, έτσι.
0: Τελειώσανε τα 32 Αυγούστου και τα από καλό καιρό από σήμερα είναι επίσημα φθινόπορο.
1: Εντάξει, μου κάνει.
0: Ο Ιωνάς γιορτάζει, αν έχει κανένα φίλο Ιωνά, να του πει χρόνια πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση. Ημέρα του δέντρου στη Βραζιλία.
1: Να το χαιρόμαστε, βέβαια.
0: Σχολική γιορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
1: Εντάξει, έχουν και τον Αμαζόνιο, σωστά.
0: Εσύ τι μάθαινε, σωστά. Ημέρα της άνοιξης στην Αργεντινή, είναι νότιο ημισφαίριο εκεί. Και ημέρα των μαθητών στη Βολιβία. Κανένα έτσι πικάντικο με φαγητό δεν έχουν οι Αμερικάνοι σήμερα.
1: Εντάξει, και μια μέρα δίαιτα, να το ράψουν και λίγο.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούστε τι έπαθα πριν από 4 χρόνια, όπου ήμασταν σε αυτό τον απόϊχο των τηλεσυσκέψεων μετά από COVID και όλες αυτές τις καταστάσεις. Λίγο πιο μετά. Είχαμε ένα Zoom meeting, ας το πούμε, το οποίο μιλάγαμε με τη δουλειά μας και τι κάναμε ουσιαστικά. Εγώ είχα ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό και διαολώστε από μέσα μου. Έλεγα τι θέλει πάλι από τη ζωή μου. Και πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα, τα οποία δυστυχώς τα ακούσανε γιατί είχα ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνο.
0: Βασικό να κλείνεις την κάμερα και το μικρόφωνο σε αυτές τα βίντεο conference, ας πούμε, όταν πρέπει.
1: Μία είναι λέξη, η λέξη είναι ξεφτυλά.
0: Όλο αυτό το κατέγραψες σε ένα story, σε ένα post, σε κάτι τέλος πάντων.
1: Εννοείται, γιατί αν δεν το μοιραστώ εγώ με τους φίλους μου, πώς θα μου πάει η μέρα.
0: Αλίμονο, άμα τη δείτε στα social media, να την ακολουθήσετε οπωσδήποτε. Έχει το καλύτερο περιεχόμενο. Έχουμε χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει και δίνει 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
10: AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Red Morning Show.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: Evanescence, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Να έχουμε κίνηση δευτεριάτικο. Ξενυχτήσαμε πάλι χτες. Είχαμε τα ποδόσφαιρα, είχαμε. Χτες έβλεπα τον Μπακαλόγατο μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Πώς σου ήρθε, παιδί μου, αυτό?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Νοσταλγία ελληνικού κινηματογράφου. Είναι από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τηλεόραση ότι οι ελληνικές ταινίες και επαναλήψεις έχουν πολύ παραπάνω από την τηλεθέαση από τα κανονικά σοου που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς να τα βλέπετε αυτά που κάθεστε και κουράζετε για να βγάζετε ζωντανά προγράμματα στον αέρα.
1: Γενικά το λέω.
0: Ο καιρός θα είναι καλός. Άκου τώρα μία τρίπλα που μας κάνει ο καιρός ανάμεσα στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Σήμερα Δευτέρα θα είναι καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32. Αύριο πιάνει κρύο, πιάνει κρυουλάκι. Η μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά στην Αθήνα στους 26. Πέφτουμε 6 βαθμούς κάτω.
1: 26 μας πάει και νωρίτερα. Και νωρίτερα θα δούμε το φως του φεγγαριού, ναι. και θα κρυώνουμε. Μια χαρά πάμε.
0: Τετάρτη μέγιστη στους 25, το ίδιο και την Πέμπτη. Την Παρασκευή ανεβαίνουμε στους 27. Γενικότερα πιάνει ένα κρυουλάκι το πρωί. Θα θέλει μπουφανάκι οπωσδήποτε. Κατερίνα μου, να μου έρθεις με τη ζακετούλα σου.
1: Αυτό το ψηλό το μπουφάν που είναι το ούτε πολύ χειμωνιάτικο, ούτε
0: ακριβώς
1: πολύ
0: αυτό.
1: Έτσι, το ανοιξιάτικο.
0: Σκόρπιον, στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Καλημέρα.

0: 8:25, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Δευτέρα πρωί, 21 Σεπτεμβρίου. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας.
1: Ο κριός, η εβδομάδα ξεκινά γρήγορα. Βάλε προτεραιότητες από το πρωί, γιατί θα σου τις βάλουν οι άλλοι.
0: Αμέ.
1: Έτσι είναι. Η Ταύρη, κάτι που καθυστερούσε την περασμένη εβδομάδα, ξεμπλοκάρει με ένα σου μήνυμα.
0: Πολύ.
1: Μια χαρά. Ιδέα, μια ιδέα που πέταξε στο Σαββατοκύριακο αξίζει για να γίνει σχέδιο. Γράψε την κάπου σήμερα και θα πάρει την επιβράβευσή σου. Καρκίνε, κάποιος κοντινός σου χρειάζεται στήριξη, όχι συμβουλές. Άκου περισσότερο από όσο μιλάς. Αγαπημένα Λέοντα που σε έχω απέναντί
0: μου,
1: επαγγελματικά σε ζητούν για κάτι μεγαλύτερο. Πες ναι, αλλά με δικούς σου όρους.
0: Εγώ να πω ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ας έρθει η πρόταση και τα βρίσκουμε.
1: Θέλω να έχεις κασέ, θέλω χαρακτήρα. Παρθένε, τελευταίες μέρες της εποχής σου κλείσε ό,τι έχεις ανοιχτό πριν αλλάξει ο ρυθμός. Τώρα σε παίρνει. Πάμε να το προχωρήσουμε. Ο Ζυγός σιγά σιγά νιώθει ότι μπαίνει στην εποχή που του αλλάζει την μέχρι τώρα, ας πούμε, ζωή και καθημερινότητα. Ετοίμασε το έδαφος για κάτι καινούριο. Σκορπιέ, μία πληροφορία έρχεται στο φως και σε δικαιώνει, ενώ ο τοξότης έχει μετακινήσεις και ταξίδια. Ο εγώκερος η Δευτέρα του φέρνει πίεση, αλλά εσύ δεν αγχώνεσαι, έτσι φαίνεται. Και οι υδροχόοι μας, κάποιοι από το παρελθόν, εμφανίζονται με μία νέα πρόταση. Τέλος, αγαπημένοι μας.

0: Διές. Είναι η μέρα για δημιουργικά. Ό,τι φτιάξεις σήμερα θα έχει διάρκεια και θα σε επιβραβεύσει.
1: Θετικό πρόσημο για όλα τα ζώδια. Με λίγη προσοχή, νομίζω ότι ξεκινάει λουκουμάκι η Δευτέρα.
0: Εμείς επιλέγουμε φυσικά τα θετικά. Δεν είμαστε τίποτα που θέλουμε να σου αυρίσουμε την καρδούλα, αλλά βλέπουμε και αυτά που λέμε, βλέπουμε.
1: The Sound of Silence στον Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Πλησιάζει η Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: 8 παρατέταρτο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Δευτέρα πρωί, σας θυμίζουμε ότι το χρηματοκιβώτιο γεμίζει χρήματα και έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με ποσό ωραιότατο 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19.600 με τελικό κόστος ανά μήνυμα 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Είναι, Κατερίνα μου, τώρα και ο Οκτώβριος θα είναι δύσκολος μήνας. Θα ανοίξουν τα πετρέλαια κοντά στα 2 ευρώ. Τα πετρέλαια θέρμανση εννοώ. Τα παιδιά θέλουν μπαλέτα, κολυμβητήρια, ξυφασκίες, το να τ' άλλο. Έχει έξοδα και ο Οκτώβριος.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι εξωσχολικά κάνεις στο Μίλτο που αυτή τη στιγμή πόσο είναι, 13?
0: Μίλτο, 14. Είναι μπασκετμπολίστας. 10
1: έτσι.
0: Χρόνια. Ναι, και πολύ του είναι. Και έχει
1: αγγλικά.
0: Ιδιαίτερα αγγλικά, ιδιαίτερα τέτοια φιλολογικά, ιδιαίτερα μαθηματικά, ιδιαίτερα. Το ένα, ιδιαίτερα το άλλο. Πού να βγείτε ρε, σήμερα μισθό το πράγμα. 10.502 ευρώ θα τα δώσει το χρηματοκιβώτιο να πάρει κάποιο μια ανάσα βαθιά μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Βλέπω να τα τρώμε όλα σε δίδακτρα και εξωσχολικά. Χαλάλι βέβαια θα πω.
0: Χαλάλι για τα παιδάκια, βρε. Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Win στο 19.600 ή Queen στον αέρα του Red.

0: Δευτέρα πρωί, 21 Σεπτεμβρίου. Καλό φθινόπωρο από σήμερα. Σήμερα φθινοπορεινή ημερία για το βόρειο ημισφαίριο. Αυτό που είναι και η χώρα μας, Κατερίνα, σου κάνω και τα βασικά. Επίσημα φθινόπωρο.
1: Είναι το φθινόπωρο τώρα που θέλεις το ελαφρύ, το ζακετάκι, όχι το πολύ χοντρό και σκάς, αλλά αυτό που δεν θα σε αφήσει να αρρωστήσεις, γιατί στις μεταβατικές εποχές εκεί γίνεται ο χαμός.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα και θα πούμε και αργότερα, έχει μία μεταβολή θερμοκρασία από τη Δευτέρα προς την Τρίτη. Η μέγιστη θερμοκρασία πέφτει κατά 6-7 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ας το έχετε στο μυαλό σας.
1: Ναι, να το έχουμε για να μην αρρωστήσουμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, από τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ και φυσικά να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις
16: χρήσης προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα

0: influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μόνος πρώτος στη Super League ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ. Δύσκολα διπλά για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Green Day με το πιο επίκαιρο τραγούδι, φαντάζομαι. Κατερίνα μου, λίγο μετά τις 8 στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το 73. Ούτε ιδέα δεν ήμασταν.
1: Δεν ήμασταν ιδέα, αλλά νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι από τις πιο αδικημένες ομάδες. Γιατί όλοι αυτό με την Παναχαϊκή τους.
0: Ναι. 2003. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Μιστράλ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ωραίος ο Κακλαμανάκης.
1: Ναι. Ήταν
0: ο μορφόπεδο τώρα. 2011. Το συγκρότημα R.E.M. διαλύεται τέτοια μέρα.
1: Μην με στεναχωρήσει.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Αυτά έχει το μενού, λίγα και καλά.
1: Μ' αρέσει έτσι όπως το έθεσες, έπιασες και λίγο ποδόσφαιρο και λίγο μουσικό, έτσι.
0: Στο Red Morning Show ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρα. Την Κατερίνα είναι πανέτοιμη. Προς το παρόν, Nirvana.

0: Hotel California 8 και 4, κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6, πάμε μέχρι τις 10, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Παραπλανητικές, οι 7 στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media.
0: Ω, το 70% είναι παπάτζα, ε.
1: Με τον απόϊχο των ημερών, με όλη αυτή την παραϊατρική που κυκλοφορεί στα social media και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δικαιολογημένο όταν έχει πρόβλημα θέλει να το λύσει και με τον ορθόδοξο τρόπο την ιατρική και με κάποιους τρόπους που, εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που λένε οι γιατροί και ακούγονται στις αίθουσες.
0: Οπότε συναντάμε στα social media διάφορα πράγματα που θέλουν προσοχή.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μια κατάσταση, μια ομάδα ανθρώπων η οποία εκμεταλλεύεται τον πόνο σου.
0: Πολύ απλά. Ακριβώς.
1: 7 στα 10 λοιπόν βίντεο είναι παραπλανητικά, ιδιαίτερα αυτά που κυκλοφορούν στο TikTok και στο Instagram που όλοι έχουν γίνει διατροφολόγοι και διαιτολόγοι. Πάνω από 300 βίντεο, αυτό έγινε βίντεο.
0: Βίντεο δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου.
1: Σύμφωνα με μελέτη του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου Flinders, ανέλησαν και είδαν ότι 8 στους 10 δημιουργούς δεν έχουν καμία σχέση, ούτε σπουδές, με διατροφή, υγεία ή άσκηση. Έτυχε κάποιος να έχει ωραίο σώμα, κομπογιανίτης.
0: Και αρχίζει τις συμβουλές.
1: Και αρχίζει ότι θα φας αυτό και σου λένε κάτι τρέλες. Θα φας τρία σπυριά κότατς με 8 σπυριά ρύζι μπασματιού. Εννοείται, θα δυνατήσω έτσι.
0: Έχω πετύχει ένα τύπο που μου έχει διαλύσει το timeline στο TikTok.
1: Έχω
0: είναι ένας ειδικός για τη διαλυματική.
1: Δεν
0: μπορείς να φανταστείς την παπάτσα κάθε μεσημέρι. Ρε φίλε, νηστικός να μείνω, περισσότερα θα χάσω.
1: Ακριβώς έτσι. Πώς το λέει, σκουπίδια. Ό,τι βλέπει μπροστά, σκουπίδια.
0: Σκουπίδια. Ό,τι κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ είναι σκουπίδι. Τέλος πάντων, ωραία. 7 στα 10 φυλάκια τα λέγαμε.
1: Σας προσέξτε.
0: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Με 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
5: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win το 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Red Morning Show. Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
18: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3.

0: Guns N' Roses κοντά στις 8.30, Red 96,3, Δευτέρα πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Για πες μου, έχουμε κίνηση.
0: Έχουμε κίνηση σιγά σιγά στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο της Αθήνας, στη Στάδιου και στην Πανεπιστημίου, στην κάθοδο της Μεσογείων και ζορίζεται και η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέγιστη στους 32. Αύριο πέφτουμε με μέγιστη θερμοκρασία στους 26. Από αύριο Τρίτη φθινόπωρο.
1: Με ρίχνεις, με έχεις ρίξει τα τάρταρα
0: δεν
1: πλέον.
0: Δεν σε ρίχνω στα τάρταρα. Σε 95 μέρες θα μου τραγουδάς τα κάλαντα.
1: Πρώτο Θεός.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ετοιμάσου να δεις τους υπέροχους πλασίμπο από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας. Ο Red σε στέλνει να τους δεις όχι μόνο σου, με το αγαπημένο σου άτομο. 4 ημέρες και 500 ευρώ για μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και καλή επιτυχία από εμάς.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. redfm.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Μία από τις συμμετέχουσες είναι η Δέσποινα. Ακούστε τι μας είπε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα. Είσαι καλά?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Έχεις πάρει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour, για τους Placebo στην Αγγλία.
2: Σωστά.
0: Είναι αγαπημένο σου συγκρότημα?
2: Είναι, ναι.
0: Τους έχεις ξαναδεί live?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί.
0: Θαυμάσια. Στην Αγγλία όμως έχεις πάει?
2: Έχω πάει, ναι, πριν γεννήσω. Πριν 10 χρόνια.
0: Πόσα παιδάκια έχουμε?
2: Ένα έχουμε, τον Έστορα.
1: Ωραίο τον Έστορα. Πόσο χρονών?
2: 6 χρονών.
1: Να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μου λες, Δέσποινα, αν κερδίσεις με το καλό, θα πάρεις τον Έστορα μαζί ή τον σύζυγο? Α, με τον Έστορα θα πας.
2: Πήγαμε φέτος Γκορίλας που άρεσε η συναυλία, οπότε συνεχίζουμε.
0: Ο Νέστορας ετοιμάζεται, αν κερδίσουμε, να πάει η Αγγλία να δει Πλασίμπο. Μπράβο, ρε Δέσποινα. Έχεις βάλει συναυλιακά το παιδί από νωρίς. Μπράβο.
1: Μουσική παιδεία, μπράβο, ρε Δέσποινα. Σε καμαρώνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τυχία.
2: Ευχαριστώ και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σας, φιλιά.
0: Όταν το παιδί, Κατερίνα μου, μπαίνει σε μια φάση που μπορεί να καταλάβει να πάει ένα ταξίδι και μια συναυλία, είναι το καλύτερο. Θα το νιώσει σε λίγα χρόνια. Θα πάμε μια χαρά. Είδες, η Δέσποινα θα πάρει τον Έστορα, το γιο της, το σύζυγο, θα τον αφήσει εδώ στην Αθήνα.
1: Γιατί όχι, να το δώσουμε και τα ρεπό, έτσι, για να έχουμε να του λείπουμε παραπάνω.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπείτε στο redfm.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. REM στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Κοντά στις 9 παρα 20, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δίνει 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείται μέσω SMS, win στο 19.600, τελικό κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Καλή επιτυχία, win στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Έχεις νέα από τη Νέα Υόρκη?
1: Θα σου πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και αυτό φαίνεται να λέει η Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι του Concord, λίγο πιο έξω, Νέα Αγγλία λέγεται εκεί η περιοχή της Νέας Υόρκης. Τι έγινε λοιπόν, 132 χρόνια έκανε να επιστρεφεί μια πολύ σπάνια έκδοση περιοδικού πίσω στη Δανειστική Βιβλιοθήκη.
0: Α, το είχε πάρει ο παππούς, ο προπάπους, ξέρω εγώ, το βρήκε ο εγγονός, ο δυσέγγονος και το επέστρεψε.
1: Ακριβώς έτσι, όπως το είπες, βρέθηκε σε μια αποθήκη, βλέπει τη σφραγίδα της βιβλιοθήκης, λέει κάτσε ρε παιδιά, μήπως αυτό το χρειάζεται κάποιος ενσυνείδητος ο εγγονός,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Αν έσκαγε κανένα προστιμάκι ή έπρεπε να πληρώσει όλα αυτά τα ποσά.
1: Προστιμάρα θα σου έλεγα, γιατί το ποσό μετά από 132 χρόνια είναι 12.000 δολάρια. Καταλαβαίνεις,
0: τα πλήρωσε?
1: Όχι, δεν τα πλήρωσε, γιατί ήταν μια τόσο σπάνια, πλέον είχε γίνει το μια τόσο σπάνια έκδοση που δεν χρειάστηκε, του έδωσαν και αμνηστία. Εγώ θα σε πάω σε μια άλλη ανάμνηση που σίγουρα την έχουμε όλοι, την έχουμε προλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις πληρώσει κανένα φοβερά βαρύ πρόστιμο από νοικιασμένη, πώς το λένε, DVD,
0: βιντεοκασέτα. Στο βίντεο κλαμπ μιλάμε ότι κράταγα μήνες τις ταινίες.
1: Μου έχει τύχει να πληρώσω τότε κάτι, ένα τεράστιο, 60 ευρώ για ένα DVD το οποίο να πήγαινα και σε μια αίθουσα στην Gold Class, θα ήμουν σούπερ.
0: Πρόσεξε τη διαφορά μας. Εγώ νοικιαζα βιντεοκασέτες και CD-DVD. Αυτό είναι το χάσμα μας.
1: Να σου πω, νοικιαζες και αυτές τις πονηρές που ήταν στον πάνω όροφο και ήταν εκεί πέρα χαμός.
0: Ναι, την παπαρίγα την καλή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Doors στον Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Brian Adams κοντά στις 9, Red 96,3, Δευτέρα πρωί 21 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχουμε ρεπορτάζ παγωτού.
1: Τι θα έλεγες να βγάζεις 10.000 δολάρια το μήνα δοκιμάζοντας παγωτά, τι σου λέει?
0: Θα έλεγα με μία λέξη παράδεισος.
1: Πώς θα σου φαινότανε αν είχες και εργοδότη σου, τον Snoop Dogg?
0: Παράδεισος εις το τετράγωνο.
1: Είναι η δουλειά των ονείρων πολλών και γίνεται ο χαμός γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή. Έχει βγει μια αγγελία εργασίας όπου ο Snoop Dogg ψάχνει διεθνή γευσηγνώστη παγωτού για την εταιρεία που έχει, γιατί είναι και εκπέκτος από υπέροχος ράπερ, είναι και ένας επιχειρηματίας.
0: Εγώ, κύριε μου, εγώ ο καλύτερος. Έχω δοκιμάσει, έχω χτίσει κοιλιές και κοιλιές με παγωτά και παγωτά.
1: Και ποιο είναι το αγαπημένος ως τώρα που το έχεις ανακαλύψει?
0: Σαν παγωτατζίδικο.
1: Ναι.
0: Σαν γεύση ή σαν παγωτατζίδικο?
1: Πρώτα θα με πας στη γεύση.
0: Γεύσεις τώρα έχουν βγάλει τα πάντα. Έχουν βγάλει κάτι λουκούμια τρομερά, παγωτό
1: μπακλαβάδες, τζατζίκι,
0: ναι,
1: και όλα,
0: ναι, ναι,
1: αυτά.
0: Όλα αυτά. Παγωτατζίδικο έχω ανακαλύψει ένα τρομερό στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα.
0: Κρυμμένο σε ένα στενό πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να φανταστείς όταν πας στα Γιάννενα να κάνεις ένα DJ λίκι, θα σε στείλω συστημένη.
1: Μάλλον είσαι πραγματικό λαγώνικο. Μήπως σε στείλω και τα βγάλουμε μισά-μισά. Πάντως, εδώ υπάρχει, είναι μια αληθινή αγγελία, είναι μια τρίμηνη σύμβαση. Εσύ θα πρέπει, αυτός που θα τον πάρει τελικά, ο Snoop Dogg, θα πρέπει να δοκιμάζει παγόντα, αλλά και να λέει τις νέες τάσεις. Δεν είναι απλό. Μην νομίζετε ότι είναι χαλαρούπα.
0: Αν μου δώσει εμένα 10.000 δολάρια το μήνα για 3 μήνες, 30 χιλιαρικά, θα του
1: το κάνεις
0: πω.
1: Πολύ εθνική,
0: καινούργιες γεύσεις θα ανακαλύψει. Άντε, καλή σιδεροκέφαλος. Μπλάντι στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red 96,3, Red Morning Show μέχρι τις 10, Δευτέρα πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά πότε στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία. In the
3: κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Ιστορική επιτυχία για την εθνική υπική αντοχή στη Ρουμανία με 2 ασημένια μετάλλια. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
9: It's Red. It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα. 21 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να μπορείς να κυκλοφορήσεις σήμερα Δευτέρα, να ξέρεις τα πάντα.
1: Ναι, αλλά πες μας και κάνα καλό νέο, μην μας μαυρίσεις την ψυχούλα πρωί-πρωί.
0: Κάνα καλό νέο. Να, ορίστε. Ξεκινάω με το ευχάριστο. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος στη Super League, μόνος του.
1: Μία καλή είδηση και αυτή αφορά τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε.
0: Έλα, να σου πω και για το Μητσοτάκη. Είναι στο Σαν Φρανσίσκο και συναντά εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο έχουμε. Στον ανακριτή θα πάει σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξει το Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στα δυσάρεστα της ημέρας έχουμε φωτιά στη Σιτία. Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες.
1: Δύσκολο και αυτό. Πολύ δύσκολο.
0: Κάτι χρηστικό. Έως και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών.
1: Α, κάνουν εργασίες. Εντάξει, αυτή είναι βέβαια πολύ κομβική σταθμή. Το 12 ήταν απαραίτητο, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα το υποστούμε τώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Παιδιά, θα κάνετε υπομονή. Ερχόμαστε σε λίγο με άλλα θέματα της επικαιρότητας και για να ανοίξουμε τις συμμετοχές στο Red World Tour αυτής της περίοδου. Aerosmith στον αέρα του Red.

0: Europe, the final countdown, Red 96,3, κοντά στις 9 και 4 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Να σε ρωτήσω, πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα?
0: Καμιά εικοσαριά.
1: Εικοσαριά και την κουτσοβγάζουμε που λέμε, έτσι.
0: Ωριακά.
1: Λοιπόν, μία 30χρονη Βρετανιδάκου να μαθαίνει, σπούδαζε νομική, έφαγε τα νιάτα της, δούλεψε και σαν νομικός βοηθός. 12 ώρες την ημέρα ήταν το λιγότερο που δούλευε.
0: Φυσικά.
1: Κάποια στιγμή λέει: δεν θα κάτσω εγώ να γεράσω πριν την ώρα μου, τα παρατάει όλα και παίρνει ένα λουρί και αρχίζει και βγάζει σκυλιά έξω. Γίνεται
0: μάλιστα.
1: Dog walker που λέμε δηλαδή.
0: Ωραίοτατα.
1: Βγάζει 20 με 30 σκυλιά την ημέρα επί 15 λίρες. Κάνε το κουστούμι, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Φίλε, κονόμα.
1: Κονόμα χοντρή και είναι ευτυχισμένη. Έχει βγει και η ιστορία της στο διαδίκτυο, αν θέλετε να την ψάξετε. Και εδώ πλέον τα επαγγέλματα έχουν ξεφύγει από το παλιό που μας έλεγαν οι γονείς μας, δικηγόρος, γιατρός, συμβολιογράφος και όλα αυτά. Πάνε σε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε την καθημερινότητα και μας γλιτώνουν χρόνο.
0: Κατερίνα μου,
1: ναι.
0: Παίρνω το φρίξο και τον βγάζω τρεις φορές. Το σπίθα, πώς τον λένε, και τον βγάζω τρεις φορές την ημέρα έξω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ξεκινάω από σένα.
1: Άμα ήταν πιο προσιτή αυτή η υπηρεσία, θα τη χρησιμοποιούσε ο κόσμος και ο κοσμέξ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιος να σε βοηθάει στο μαγείρεμα, κάποιος να σου κάνει ένα σίδερο. Όχι,
0: να μαγειρεύω δεν ξέρω και να σιδερώνω δεν ξέρω. Αλλά το σκυλάκι θα το βγάλω έξω μια χαρά. Θα κάνει τα κακάκια του, τα τσισάκια του, όλα εντάξει.
1: Να σε δω να σκύβει, να μαζεύει με το σακουλάκι και τίποτα. Εγώ στην πλατεία θα βγω το συντάγματος.
0: Ντροπή είναι, καμία ντροπή. Λοιπόν, ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά και όχι μόνο σου ή μόνη σου, θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο. Και 4 ημέρες 500 ευρώ στο Cardiff της Αγγλίας. Μπες τώρα στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί διεκδικείς τη μεγάλη συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Ακούστε τι μας είπε η Δέσποινα νωρίτερα, είναι συμμετέχουσα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα. Είσαι καλά?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Έχεις πάρει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour, για τους Placebo στην Αγγλία.
2: Σωστά.
0: Είναι αγαπημένο σου συγκρότημα?
2: Είναι, ναι.
0: Τους έχεις ξαναδεί live?
2: Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί.
0: Θαυμάσια. Στην Αγγλία όμως έχεις πάει?
2: Έχω πάει, ναι, πριν γεννήσω. Πριν 10 χρόνια.
0: Πόσα παιδάκια έχουμε?
2: Ένα έχουμε, τον Έστορα.
1: Ωραίο τον Έστορα. Πόσο χρονών?
2: 6 χρονών.
1: Να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μου λες, Δέσποινα, αν κερδίσεις με το καλό, θα πάρεις τον Έστορα μαζί ή τον σύζυγο? Α, με τον Έστορα θα πας.
2: Πήγαμε φέτος Γκορίλας που άρεσε στην αυλία, οπότε συνεχίζουμε.
0: Ο Νέστορας ετοιμάζεται, αν κερδίσουμε, να πάει η Αγγλία να δει Πλασίμπο. Μπράβο, ρε Δέσποινα. Έχεις βάλει συναυλιακά το παιδί από νωρίς. Μπράβο.
1: Μουσική παιδεία, μπράβο, ρε Δέσποινα. Σε καμαρώνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Επιτυχία.
2: Ευχαριστώ και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σας, φιλιά.
0: Καλή επιτυχία στη Δέσποινα, στο Νέστορα και σε όλους όσους συμμετέχετε στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο redfm.gr και διεκδίκησε το μεγάλο μας δώρο.
0: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online.
7: online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
22: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Personal Jesus, Red 96,3 Red Morning Show. Συνεχίζονται τα 15 λεπτά που μπαίνετε στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το νέο Red War Tour. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Φύγαμε.
0: Θυμίζουμε ότι ως και την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Mm-hmm. Αυτή την ώρα οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, με μποτιλιάρισμα από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και συνεχεία από τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους.
1: Μα τι υπέροχα νέα είναι αυτά.
0: Ναι, σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς το Κολέγιο Αθηνών, στον οδικό ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού στο Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Όπου αλλού αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber 6989-63-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Red Hot Chili Peppers, και ερχόμαστε αμέσως με τις εξομολογήσεις και το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.

0: Hey Aerosmith, in RM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το Red Morning Show της Δευτέρας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Το Viber της εκπομπής είναι το 6980-963-963.
1: Άγιος ή αμαρτωλός, εξομολόγηση από φίλο. Κάθε χρόνο γράφεται στο γυμναστήριο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα τελειώνει ο μήνας, δεν έχει πάει καμία φορά. Πέρυσι είχε κάνει το ίδιο και πήγε δύο φορές το χρόνο δηλαδή.
0: Άγιος
1: γιατί όχι, αμαρτωλός.
0: Κατερίνα το ίδιο κάνει, φίλε
1: κάνω,
0: μου καλέ.
1: Όχι.
0: Πάει κάθε Σεπτέμβριο να βρει κανένα αγόρι, δεν τη κάθεται και μετά φυλάκια. Καλό καλοκαίρι.
1: Το σωστό είναι ότι δεν τη κάθεται, αλλά εγώ πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πηγαίνω γυμναστήριο. Είμαι πιο στην αγιοσύνη. Εσύ όμως που βλέπω ότι κάτι application χτυπάνε που μέχρι χθες είχε το application της ψυσταριάς απέναντι. Τώρα βλέπω κάτι γυμναστήρια.
0: Μένουμε στο application. Πήρε μια κοπέλα ευγενέστατη την Παρασκευή. Μου λέει κύριο Βράτς, ναι, θα ανανεώσει τη συνδρομή σα. Λέω 500 ευρώ για πέταμα, αφού δεν έρχομαι ποτέ, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αφήστε τα γυμναστήρια, μαζέψτε λίπος, έρχεται δύσκολος χειμώνας, το πετρέλαιο πολύ ακριβό, χανόμαστε!

0: 10 παρα 14, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Και θα μου το πεις εσύ αυτή τη φορά, έκπληξη.
0: Η εταιρεία προφυλακτικών Durex ρώτησε 26.000 άτομα σχετικά με τις σεξουαλικές τους συνήθειες και τα αποτελέσματα θα σας αρέσουν.
1: Οπα.
0: Έτσι. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική πάτωσαν όταν υπολόγισαν τη συχνότητα με την οποία κάνουν σεξ τα ζευγάρια, η Ελλάδα άγγιξε την κορυφή με τη Βραζιλία, τη Ρωσία και τον Καναδά να ακολουθούν. Γατάκια, Βραζιλιάνοι, Ρώσοι και Καναδοί.
1: Τι μου λες!
0: Η χώρα μας είναι, σύμφωνα με την έρευνα, ο μεγαλύτερος σεξοπροορισμός με κόσμο που θέλει να έρθει διακοπές για να απολαύσει το σεξ και να εκδηλώσει τις σεξουαλικές του ορμές.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Μύκονος!
1: Να σου πω, για στείλτε ένα location που γίνεται αυτός ο σεξοπροορισμός, γιατί από εμάς δεν έχει περάσει, ρε παιδιά. Τι γίνεται?
0: Μη χάσεις εσύ, μη χάσεις καθόλου. Red 96,3, Red Morning Show. Καλή εβδομάδα με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10.

0: λίγο πριν τις 10 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Ο μήνας έχει 21, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα απμένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχεται ξανά η ανανεωμένη boutique Nespresso Boutique της στο Κολωνάκι. Μόλις άνοιξε τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί με έναν ολοκένουργιο χώρο και με νέα αισθητική για μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά υπάρχει κάτι καινούργιο, το Nespresso On The Go. Έτσι μπορείς να συνεχίσεις την ημέρα σου και όπου σε βγάλει. Nespresso, what else?
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το πρωί εδώ στον Red 96,3.
1: Φιλάκια!
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Μένε τη φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Παραιτήθηκε ο Βοσνιάδης, άντεξε 3 αγωνιστικές στον πάγκο του Πανσεραϊκού Έλληνας τεχνικός. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασόπουλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
7: It's red, it's red, it rocks.
8: Red 96,3.

Red 96,3 REM Losing My Religion. Σαν σήμερα το 2011 επίσημα διαλύθηκε αυτή η αγαπημένη μπάντα. Όπως είπε ο Michael Stipe, ο frontman των REM, πρέπει να ξέρεις πότε να φεύγεις από το πάρτι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Λίγα λεπτά μετά τις 10 και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3, έχεις 15 λεπτά χρόνο. Εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου. Τα ξοδεύεις όπως θες εσύ. Και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να δεις live τους Placebo. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και τώρα Evanescence, Everybody's Fool. Και αμέσως μετά έρχονται οι Sticks με το Boat on the River. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Αν και λέει, το αίμα σου είναι Red 96,3. Boat on the River, η Styx, Δευτέρα πρωί 21 Σεπτεμβρίου. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour μπαίνοντας ή στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Και αν κερδίσεις, θα έχεις την ευκαιρία να δεις live τους Placebo στο Cardiff. Σε άλλα νέα, έρχεται η Μισιρλού. Ένα δικό μας μουσικό κομμάτι που το έκανε γνωστό ο Dick Dale σε όλο τον κόσμο. Μετά ανέλαβε Quentin Tarantino. Το έβαλε στο soundtrack του Pulp Fiction και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Dick Dale, Μισιρλού. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Δευτέρα πρωί 21 Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα με ζέστη όπως λένε οι μετεωρολόγοι σήμερα. Θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου και από αύριο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ίωνα ή τον Ιωνά που γιορτάζει σήμερα. Επίσης, αν μετακινήσει με το μετρό, να ξέρεις ότι σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό θα κλείσουν νωρίτερα το βράδυ, γύρω στις 10 παρα 20, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 με Doors, στη συνέχεια Riders on the Storm. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Regency, το αληθινό καζίνο.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
21: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
20: Όχι εγώ, Γιώργο,
21: ο επιστήμονας.
20: Έρευνα.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Show Must Go On, η Queen, το κύκνιο άσμα του Freddie Mercury, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, φυσικά από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Το ποσό 10.502 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σου, αρκεί να το διεκδικήσεις. Στείλε λοιπόν το μήνυμά σου Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Είναι 10.502 ευρώ. Είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Διεκδίκησε τα, καλή σου επιτυχία. Και τώρα Calling Wherever You Will Go. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Sure.

0: In the Air Tonight, υπέροχος Phil Collins, τον Red 96,3, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Διεθνή Ημέρα Ειρήνης σήμερα. Έχει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα φέτος αυτή η ημέρα, γιατί η συζήτηση για το αν και πόσο οι καλλιτέχνες πρέπει να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, βρίσκεται στο προσκήνιο. Με αφορμή βέβαια αυτό που συνέβη με τον Ed Sheeran και τον Macklemore, να πούμε ότι το πιο σημαντικό και απλό μήνυμα για τη σημερινή ημέρα είναι ότι η ειρήνη δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε, σημαίνει ότι μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς όμως να χάνουμε την ανθρωπιά μας. Όπως λέει και το φετινό μήνυμα του ΟΗΕ, η ειρήνη δεν χτίζεται στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων μόνο, αλλά από όλους μας χτίζεται καθημερινά. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Ρέντε 96,3 με Aerosmith στη συνέχεια και Crying περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Ρέντε 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
13: Την Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
15: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αδίέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες με Κλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Η Juventus 2-0 την Αταλάντα. Η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ. Γκέλα η United 1-1 στην έδρα της Φούλαμ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια των Scorpions, το Send Me an Angel, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πινέλοπε Αναστασοπούλου, παρέα σου, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11, η ώρα που ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Τώρα λοιπόν είναι αυτή η στιγμή. 15 λεπτά χρόνος για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff αυτή τη φορά, για να δεις live τους υπέροχους Placebo. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν, μπες στο redfm.gr, στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αν κερδίσεις, θα πας στο Cardiff 4 μέρες. Θα διαλέξεις ένα δικό σου άνθρωπο για παρέα. Θα έχεις και στην τσέπη 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και τη μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια τέλεια συναυλιακή εμπειρία. Cardiff και Placebo, Red World Tour. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red. Thunderstruck, ACDC.

Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue στον αέρα του Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν, ακούσαμε το Thunderstruck, το κύριο κομμάτι, το πιο πετυχημένο κομμάτι του Razor's Edge που κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 36 χρόνια από τους AC/DC. Ένα riff που δεν χρειάζεται σύσταση, με το που μπαίνει καταλαβαίνεις ποιο κομμάτι είναι. Πολύ καλή μέρα για την ιστορία της μουσικής, μιας και πριν από 33 χρόνια κυκλοφορεί και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Nirvana, το In Utero, που πάει κατευθείαν στο νούμερο 1 στο Billboard. Black Black Heart, D. Asher, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το παράδειγμα για τη δύναμη της μουσικής. Η μουσική είναι μία ανεξάρτητα με το τι είδος σ' αρέσει εσένα να ακούς. Αυτό ήταν διασκευή από την Gloria Gaynor από ένα δίσκο τραγούδι. Το διασκεύασαν οι Cake και έγινε υπέροχο. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Liam Gallagher που γίνεται 54 ετών. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ανθρώπους της βρετανικής σκηνής, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές αλλά και μορφές. Έχει αυτή την πολύ συγκεκριμένη στάση όταν τραγουδάει. Με τα χέρια διπλωμένα πίσω από την πλάτη του, που όπως λέει ο ίδιος, τον βοηθάει να βγάζει περισσότερη δύναμη στη φωνή του. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Ανακοινώθηκε και πολύ μεγάλη περιοδία των Oasis, που δεν μας έχει συμπεριλάβει βέβαια μέσα, προς το παρόν τουλάχιστον. Τότο και Αφρικα για τη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκό γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
2: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πρωί, Liquid on Narcotics. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έχουμε χρηματοκιβώτιο γεμάτο, special κλήρωση, σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Το ποσό είναι 10.502 ευρώ. Το διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η ώρα, η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Είναι 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Και τώρα Born to be Wild, η Steppenwolf. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Πριν από 24 χρόνια κυκλοφορεί το Boulevard of Broken Dreams μέσα από το άλμπουμ American Idiot, μαζί με άλλα 4 εμβληματικά τραγούδια που υπάρχουν εκεί μέσα. Πουλάει 23 εκατομμύρια δίσκους και κοίταξε να δεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα από μια απόλυτη καταστροφή. Πριν ηχογραφήσουν το συγκεκριμένο άλμπουμ, από ανάγκη τους έχουν κλέψει ένα ήδη ολοκληρωμένο άλμπουμ μέσα από το στούντιο. Αναγκάζονται λοιπόν να μπουν και να γράψουν το American Idiot. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Grammy, 23 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Τεράστια επιτυχία. Οπότε μην το βάζεις ποτέ κάτω. 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στη συνέχεια Another Brick in the Wall, η Pink Floyd και αμέσως μετά Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unleaded 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Μένε τη φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο Πρωθυπουργό, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Εξαλείκε στο κανάλι της Ρεάλ για τη διαιτησία στο μάτς με την Ατλέτικο. Σε κάνουν να θες να αποχωρήσεις από τη Λα Λίγκα. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ταξίδι όνειρο. Cardiff, Ουαλία το Δεκέμβριο. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες, 500 ευρώ και θα δεις συναυλιάρα. Placebo Red World Tour. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Έχεις 15 να μπεις στο application του Red, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις. Πολύ καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, με Mando Diao.

όμως πέρασαν 56 ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του Paranoid. Οι Black Sabbath άλλαξαν το χάρτη της μουσικής. Γεννήθηκε η metal σκηνή. 10.502 ευρώ μετρητά. Τι θα έκανες για σένα, τι θα άλλαζες. 10.502, κρηματοκιβώτη Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, να παίξεις και τώρα, redfm.gr. R.E.M. Everybody Hurts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Τάνκ, μεσημέρι Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, 24 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χαλάει συσκευή, υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάν την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Η επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Knocking on Heaven's Door. Αριστούργημα Guns N' Roses. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι. Και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
22: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
21: Όχι εγώ, Γιώργο, ο επιστήμονας. Έρευνα.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγκυλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

η επιστροφή στο σπίτι από μόνη της δημιουργεί μια χαρά αλλά και μια νοσταλγία. Θα ήθελες 10.502 ευρώ μετρητά. Να φύγεις για λίγο, να νοσταλγήσεις το σπίτι. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με Μέρη Μαργέλη. Να τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή νικήτρια. 10.502 ευρώ μετρητά. Win αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr. Η ώρα διαγωνισμού. My Immortal Evanescence. Μεσημέρι Δευτέρας, να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Μετανιωμένος εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση από την περιοδία του ράπερ Macklemore λόγω της αναφοράς του στην Παλαιστίνη και τη Γάζα. Αυτή όμως η εξέλιξη βρήκε τον κόσμο να στέκεται δίπλα στον Macklemore και όχι στον Ed Sheeran, ο οποίος είναι εκτεθειμένος και τώρα μόνος επάνω στη σκηνή να βάζει τα κλάματα μετανιωμένος για το φιλαράκι. Σημασία έχει ότι το μετάνιωσε, σημασία έχει η συγγνώμη του. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, χάλασε το κινητό σου τη λάθη στιγμή, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με το 10-μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με την παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή Vodafone.gr. Cutting Groove, βάζω τώρα. Μην όμως συντονισμένος, λίγο μετά τη μία. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red Wall Tour, Placebo Live στο Cardiff.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Celtic πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Στα 10 μετά τη μία, σε στέλνω Cardiff. Να ζήσεις. Red Gold Tour με Placebo Life για εσένα. Την παρέα σου 4 ημέρες 500 ευρώ. Έχεις 15 λεπτά. Μπες στο site του Red, redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Γιάννης Λεούνακης, μαζί σου και στο Cardiff. Το Δεκέμβριο με Joan Jett τώρα. I hate, I said for loving you. Να κυλάει στο αίμα σου. In Red.

Άμα θες, για δεύτερη φορά έγινε παππούς ο Τζον Μποντζόβι, τις ευχές μας και είναι Red. Έχεις 6 λεπτά ακόμα να μπεις στο site του Red, redfm.gr ή στο application του Red να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff. Sunday Drivers on my mind.

0: Ήταν σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1980. Ο Bob Marley, μετά από επεισόδιο πάνω στη σκηνή, θα μάθει ότι δεν του μένει πολύ χρόνο ζωής. Έτσι, δύο μέρες μετά, θα δώσει την τελευταία συναυλία του στην Πενσιλβάνια. Μεγάλος ο Bob Marley και λείπει πραγματικά. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή? Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Freiheit, every time τώρα. Θα σου πω αμέσως μετά πώς θα διεκδικήσεις τα 10.502 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
13: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
12: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
13: Όχι, Κατερία.
12: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
14: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετάλλικα είναι έτοιμη για το Sphere στο Las Vegas. Έτοιμη και το 2027. Περιοδία στη Βόρεια Αμερική Support Act η Limp Bizkit. Είσαι έτοιμος για 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Μήνυμα τώρα για να μπει στην κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Να απαντήσεις τη Μέρη Μαργέλη στα 5 πρώτα χτυπήματα του τηλεφώνου. Τα 10.502 ευρώ θα γίνουν δικά σου. Win αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr. Η ώρα διαγωνισμού. One way or another. Blondie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Μια χαρά βλέπω τον Τζόνι Ντεπ και τα έργα του. Παρουσιάζει λοιπόν για πρώτη φορά τις ζωγραφιές του στην Κίνα σε έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Σανγκάης. Ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται να επιστρέψει κινηματογραφικά σαν Σκρούτζ. A Christmas Carol, που θα κάνει πρεμιέρα και στην Ελλάδα Νοέμβριο μήνα. Χορηγός είναι η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή, η οθόνη του κινητού να σπάσει. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μηνή εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Hozier, take me to church. Μένεις εδώ, στις 2 κάτι θα σου δώσω μια ακόμα ευκαιρία. Red World Tour Placebo live στο Cardiff. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Velcro και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
3: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτοιμος, έτοιμος. Red Gold Tour, Placebo, live στο Cardiff. Πολύ εύκολα. Μπαίνεις τώρα στο application του Red ή redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, διεκδικείς 4 μέρες στο Cardiff, είναι ταξίδι για δύο, 500 ευρώ και συναυλιάρα Placebo. Τέλειο. Viva La Vida, Coldplay, 8 μετά τις 12, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, μέχρι τις 3, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

πρέπει να λένε άραγε τα ονόματα Άργος, Μπαρ, Δωροθέα, Φιλίπα, Γλάφκος, Ίκαρος, Βεργίνα, πάει λέγοντας μέχρι Ξανθή και Ύπνος. Είναι τα ονόματα που έχουν ήδη μπει στη λίστα των 24, έτσι. Για τις κακουγερίες έχουν ονομαστεί που θα δει η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Don't speak, no doubt. Αν χυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έτσι απλά και όμορφα, μεσημέρι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 28 μετά τις 2 και έχουμε τώρα στην πόλη 29 βαθμούς. Θα αλλάξει κάποια στιγμή όλο αυτό? Θα αλλάξει. Σημασία όμως έχει το τώρα. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου τώρα 96,3, 12 με 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μία στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μηνή εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. I was made for loving you. Kiss.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Σου λείπουν 10.502 ευρώ. Σε σένα πρέπει να έρθουν μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το RED 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Συμμετοχή και τώρα με το μήνυμά σου. Θυμίζω κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Frontstage.gr, redfm.gr. Οι όροι διαγωνισμού. Ρίμον Tonight. Να κυλάει στο αίμα σου. In the red.

0: Αγγιλάς Θέμασου, In Red. Σαν σήμερα, το 1968, οι Deep Purple ντεπουντάρουν με το τραγούδι Hush στα αμερικανικά τσάρτ στη θέση 4. Έχουμε γενέθλια. Ο Liam Gallagher των Oasis. Γενέθλια και τον Don Felder, τον κιθαρίστα των θρυλικών Eagles. Επέτειος γενεθλίων για τον πρώτο drummer των Motorhead, Filthy Taylor, που είχατε τύχει να γνωρίσω. Επέτειος και για τον Leonard Cohen, όπως του άρεσε να τον λένε, και όχι Cohen. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Βάζω Cardigan στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ανοίγει αμέσως τις γραμμές Red World Tour. Πλασίμπο, live στο Cardiff. Για χαρά, καλή εβδομάδα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο
15: στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου.
15: Απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Blair Song 2 και 2 και 3 και 4 και πάρα πολλά εδώ στον Red 96,3. Πολύ καλησπέρα, πολύ καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 3-6 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour για να βρεθείς με την παρέα σου στο Cardiff στην Αγγλία στο live των Placebo να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Σου δίνω 15 λεπτά. Δευτέρα μεσημέρι 27 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα.

Σαββατιτόλμη, όπως υπάρχει και έξω πολύ δευτεριάτικη διάθεση, σε καταλαβαίνω. Ρέντε 96,3 Πανέβη της Μιχαλαριάς στην παρέα. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: Δέατε Tiger Survivor, ο Rocky Balboa έφερε την νίκη μέσα στο ring. Για Αμερική όμως και εκεί να διαβάζω, το ring είναι ολόκληρος ο κόσμος. Η τεχνητή νοημοσύνη, η νέα πυρηνική ενέργεια, ο νέος ψυχρός πόλεμος. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 10.502 ευρώ. Τι κάνεις, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Placebo, every you, every me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
13: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the nighttime.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
3: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
3: Όχι, Κατερίνα.
2: Εμένα
3: μου.
2: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

τόσο υπερδυνάμεις παίζουν παιχνίδια με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Freddie Mercury αναρωτιόταν από το 75 αν όλο αυτό είναι πραγματικότητα ή απλώς φαντασία. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Queen, Bohemian Rhapsody, Red 96,3 και Win τώρα στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1,36 κόστος. SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Win στο 19600.

0: λείπεις. Αυτή είναι η ουσία. Three Doors Down, Here Without You, Red and Index 6,3 και χρηματοκιβώτιο. Και πάλι σε λίγα λεπτά, 4 και 10 ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να ταξιδέψεις στο Cardiff στην Αγγλία. Να δεις πλασίμπο, να ακούσεις πλασίμπο, να κερδίσεις και 500 ευρώ κας. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Muddy Waters, Money's Boy, Ανκυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal. Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Το μεγαλύτερο

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

1967, Four Seasons, 2017, Måneskin, Begging, Redding in the 6,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά, Δευτέρα μεσημέρι και καλή επομένως εβδομάδα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά για να μπεις Red Application ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα του Red World Tour και να βρεθείς στο Cardiff στην Αγγλία με την παρέα σου, στο live των Placebo, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ξαναλέω, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Subways, Rock and Roll Queen, Red 96,3.

Αν είσαι αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο και οδηγείς, να έχεις και αποθέματα υπομονής. Και φυσικά το ραδιόφωνο συντονισμένο στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο live το πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 cash. Red application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Tabak είναι ρε.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, χρόνια του πολλά. Ο προφήτης της ημέρας είναι ο άνθρωπος που τον κατάπιε μια φάλαινα και τον έβγαλε σώο στην ξηρά τρεις μέρες μετά. Αυτό και αν είναι Bring Me To Life. Evanescence στον Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 10.502 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Μετάλλικα, Enter Sandman. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
14: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
13: Όχι εγώ, Γιώργο.
14: Ο επιστήμονας.
13: Έρευνα.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

Τα δύο ρεύματα του Κηφισού είναι υποφερτά ακόμα. Το κέντρο εξαιρετικά δύσκολο. Ρέντε 96,3 στις διαδρομές. Τα πηγενέλα Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Γουίν στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή να παίξει χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.500 2 ευρώ. 1,36 κόστος. SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη MediaTel άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις Γουίν στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, REM, Losing My Religion, Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

0: Ιταλία της βγάζω το καπέλο. 3.500 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες και μάλιστα με ποδήλατο έκανε η Κατερίνα από τη Δανία στο Λιτόχωρο. Πέρασε Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία. Πολλά, πολλά μπράβο της. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 5 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο live του Placebo. Στο Cardiff της Αγγλίας θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μείνε μαζί μου, Tina Turner, the best. Μαρία Μπλόντι αμέσως μετά. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Κάτσετε, πριν λίγο γύρισες από διακοπές. Άκου και Fly Away. Ακόμα δεν επέστρεψες. Ρέντε 96,3, 7 μετά τις 5, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω τώρα και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να βρεθείς με την παρέα σου στο Cardiff στην Αγγλία. Να ακούσεις Πλασίμπο, να δεις live Πλασίμπο, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Έχεις 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και φυσικά δυναμώνεις. The Final Countdown Europe, αγγελάει στο αίμα σου είναι Red.

στο παρόν ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά. Brian May σκέφτεται ένα avatar show για τους Queen με τους Queen, όπως το έκαναν και οι ABBA πριν από λίγα χρόνια. Λένε και κατά της τεχνητής νοημοσύνης. The show must go on στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 17 μετά τις 5 Δευτέρα απόγευμα. 7, όχι 6 λεπτά ακόμα. Ανοιχτές οι γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και βρίσκεσαι στο Cardiff στην Αγγλία, στο live των Placebo. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. 27 Κελσίου στο Μαρούσι, τώρα Arctic Monkeys. Do I wanna know? Φυσικά Red 96,3.

0: Αν περάσεις από το κέντρο της πόλης, ετοιμάσου για έντονη συγκίνηση, κόκκινα τα πάντα. Ρεντ 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Τη Δευτέρα, όχι Δευτέρα, Δευτέρα είναι σήμερα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Ρεντ στις 4 το απόγευμα και παίζεις για 10.502 ευρώ, μεγάλο ποσό. Δηλώνεις συμμετοχή, το κάνεις δικό σου. Zombie Cranberries, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Ρεντ.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Eleven.
2: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει?
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερία.
2: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα, και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αφεντικός σαν εσένα. I don't ever want

σοβαρό ακούγεται αυτό. Βαρομετρικό χαμηλό από Ουκρανία, ψυχρό μέτωπο από Ιταλία έρχεται προς την Ελλάδα. Λάβε τα μέτρα σου. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στείλε τώρα win στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή, να παίξει χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για να έχει του όρου του διαγωνισμού. Στέλνεις win τώρα στο 19600. Fairytale Gone Bad, Sunrise Avenue, Red 96,3.

0: σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Red 96,3 Γιάννης Γιακουμάκης, ναι, έρχεται 6 με 8. Θα είναι στο μικρόφωνο με Red Μουσικάρες φυσικά. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι. Εδώ ξανά. Καλή εβδομάδα με Led Zeppelin, Hold the Love. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμό
7: ενεργείο.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ

0: Nas is ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών, μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Live.
1: Έτσι, έτσι, πορωτικά στο ξεκίνημα για να πάει καλά η εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Φυσικά παρέα με Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 12-13 λεπτά περίπου. Μετά τις 6, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως κάθε απόγευμα μαζί σου. 6 με 8 παρέα. Και λέω να ξεκινήσουμε την εβδομάδα για να πάει πραγματικά καλά με τα καλύτερα. Βέβαια, θα ακούς σίγουρα πάρα πολλά για συναυλίες, πολλές συναυλίες. Εντάξει, υπάρχουν όμως και συναυλίες ξεχωριστές, όπως αυτή των Placebo, Αγγλία, εκεί σας στέλνουμε, Cardiff, μιλάμε για το Red World Tour και το Red 96,3, δύο άτομα, τέσσερις μέρες, τα εισιτήρια της συναυλίας εννοείται, και 500 ευρώ μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα και έχεις 15 λεπτά δικά σου να μπεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας Red App. Να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι κατευθείαν στην κλήρωση. Red World Tour, Red 96,3, Placebo, Αγγλία. Εδώ είμαστε. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Έρχονται οι Animals, τώρα όμως η Σίδερα από την Νότια Αφρική. Careless Whisper, Red 96,3, καλή εβδομάδα.

House of the Rising Sun, The Animals, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 6 και 25 σε λίγο. Και ακόμα, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Στους δρόμους, στα κόκκινα τώρα η Κηφισίας, ιδιαίτερα ψηλά, Χαλάνδρη, Μαρούση κτλ. Κατακόκκινη, μα κατακόκκινη, η Αττική Οδός, ναι, Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, γίνεται χαμός πραγματικά αυτή τη στιγμή, αλλά πάρα πολλά αυτοκίνητα είναι και στη λεωφόρο Κίμης, στη λεωφόρο Βεΐκου, γίνεται χαμός εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας εννοείται ότι έχει κίνηση και κάποια κίνηση και στην κάθοδο της Μεσογείων. Κρατάω ανοιχτές τις γραμμές, τις συμμετοχές ωστόσο. Για Red Gold Tour σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Αγγλία. 6,5-7 λεπτά περίπου ακόμα δικά σου. Να μπεις στο redfm.gr, στο site μας ή την εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Μιλάμε για όχι ό,τι να είναι, Πλασίμπο έτσι. Υπάρχουν συναυλίες και συναυλίες. Εδώ μιλάμε για κάτι ξεχωριστό, μια πραγματική εμπειρία ζωής. Μπες, redfm.gr και RedUp. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή. Δύο άτομα. Τέσσερις μέρες, Πλασίμπο Αγγλία, Κάρντιφ και 500 ευρώ. Δικά σου. Εν τω μεταξύ, Δευτέρα σήμερα θα μου πεις τι να κάνεις μετά. Γυρίσεις τώρα στο σπίτι, μπορεί να έχεις και λίγο πήξιμο στο δρόμο. Ναι. Μπορεί να δεις καμιά σειρά. Θα περάσεις καλά με τη σειρά του φίλου μου του Γκάι Ρίτσι, το The Gentleman. Θα σου πω και άλλα πράγματα σχετικά με αυτή τη σειρά. Που έχω αρχίσει και εγώ να τη βλέπω. Πάντως, το Game of Thrones ψηφίστηκε σαν η τρίτη καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Breaking Bad νούμερο 1 και 2. Σοπράνος.

0: Είναι βέβαια η Red Hot Chili Peppers, Red 96,3 και είναι Δευτέρα απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. Χορηγός μαζί μου Nova. Αλλάζουν πάρα πολλά με την Nova. Θέλεις να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης από το Nova More, το έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Συνεχίζεται ο χαμός στους δρόμους αυτή την ώρα και στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, προς Γλυφάδα, τώρα κοντά στο Φλίσβο. Γίνεται ένας χαμός εκεί. Να σου πω ότι σε κάνα δεκάλεπτο περίπου θα σου πω για τα ζώδια που θα έχουν, λέει, φοβερή τύχη την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Αυτή την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, 21 με 27 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, στα λέω εδώ, για σκέψου λίγο και το χρηματοκιβώτιο που έρχεται, έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Και μετάλλικα έρχονται και Linkin Park. Όλα εδώ, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδετη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
8: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
7: Όχι εγώ, Γιώργο,
8: ο επιστήμονας.
7: Έρευνα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Δευτέρα απόγευμα 21 Σεπτεμβρίου, 6 και 37 περίπου. Δυνάμω στον ήχο από τώρα γιατί έρχονται και άλλες κομματάρες. Αυτή είναι η Linkin Park Numb Red 96,3 και πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Είναι τρία συγκεκριμένα ζώδια που ευνοούνται τρομερά αυτό το διάστημα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ανεμελιά, ανάλαφρη διάθεση, φοβερές ευκαιρίες, τύχη, μια θετική ενέργεια απίστευτη που μπορεί να αλλάξει σημαντικά, ας πούμε, την τύχη αυτών των ζωδίων. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Υδροχόος, Λέων, Τοξότης. Αυτά είναι. Σκέψου και το χρηματοκιβώτιο. Αν είσαι υδροχόος, Λέων ή Τοξότης. Ή αν δεν είσαι, σκέψου ότι τα outsider καμιά φορά νικάνε. Να, και πρόσφατα. Δεν έχασε η Arsenal. Στο αγγλικό πρόγραμμα, στην Premier League. Δεν έχασε η Chelsea από την Brentford. 3-0. Πώς έχασε. Μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Χρηματοκιβώτιο επιστρέφει δυναμικά με 10.000.

0: Αυτά είναι δύο κομματάρες back to back. Eagles, Hotel California, Red 96,3 εννοείται και Metallica πριν από λίγο. Unforgiven, εδώ, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Σου θυμίζω για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις και καλησπέρα σε εσάς που έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα νωρίτερα. Εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής, το 6980-963-963. Τώρα, έβλεπα διάφορες ειδήσεις εδώ και διάφορα που μου στέλνετε. Είναι τώρα στα σοβαρά, το βλέπα και στα τέλη του Αυγούστου αυτές τις ειδήσεις. Στα σοβαρά τώρα πιστεύουν ότι κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες εκεί πέρα στην Κίνα με τους αγώνες ανθρωποειδών που υποτίθεται ότι καταρρύπτουν διάφορα παγκόσμια ρεκόρ κτλ. Αλήθεια δηλαδή τώρα. Δηλαδή και μόνο που το σκέφτεται, το κάνει εικόνα, είναι πολύ σπούκι να βλέπει διάφορα ανθρωποειδή, ρομπότ κτλ. Να συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου αγώνε. Άκου όμω και αυτό. Η ανθρωπότητα λέει μέχρι πριν από 1000 χρόνια, στον πλανήτη τέλο πάντων, υπήρχαν 75.000 γλώσσε, οι οποίε όμω οι περισσότερε εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν μαζικά. Θα μου πει πώ να συνεννοηθεί στον πλανήτη με 75.000 γλώσσε. Απ' την άλλη. Και τώρα που μιλάμε πολύ λιγότερες συνεννοούμαστε, καλά, άστο να πάει. Red 96,3, εδώ είμαστε, χορηγός μαζί μου Nova, πρόβλημα με το ίντερνετ στο σπίτι, με το Wi-Fi, το Nova More ήρθε για να τα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα. Στο nova.gr, θυμίζω 7 και 10, στο περίπου, ανοίγω ξανά τις συμμετοχές, τις γραμμές για Red World Tour. Πλασίμπο σε στέλνουμε να δεις την Αγγλία με την παρέα σου, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Και έρχονται Aerosmith αμέσως μετά τώρα, δηλαδή. Dream On, Red 96,3.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

εδώ είμαστε. I don't have a gun, έχουμε όμως τη μουσική του Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Αν κυλάει στο είμαστε είναι Red, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρες. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Εννοείται, ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Placebo στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες, τη συναυλία, εννοείται τα εισιτήρια και 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνει τώρα, redfm.gr στο site μας ή στην εφαρμογή μας, Red Apps, πληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Έντονη κίνηση αυτή την ώρα και στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι, αλλά και στους άλλους δρόμους, Ηρώων Πολυτεχνείου εκεί, αλλά και Αλυπέδου, Μυρίδης, Κιλίτσης κτλ. Πολύ έντονη κίνηση τώρα στην Πατησίων. Από την Αλεξάνδρας περίπου μέχρι τη Σταδίου, πιο καλή Σταδίου όμως, βελτιωμένη τώρα η Αττική Οδός, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού, έντονη κίνηση και στην Γκαλλιρόη τώρα. Okay, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα εδώ στο Red 6980-963-963. R.E.M. The One I Love, Evanescence έρχονται αμέσως μετά.

My Mortal, αυτή είναι η Evanescence. Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 16 λεπτά περίπου. Βλέπω εδώ φωτογραφίες από ένα τεράστιο κτίριο στην Κίνα. Ένα κτίριο με 39 ορόφους, περισσότερα λέει από 5.000 διαμερίσματα, φιλοξενεί 20.000 άτομα τώρα, αλλά έχει χωρητικότητα που μπορεί να φτάσει στα 30.000 άτομα. Απίστευτο. Στο εσωτερικό του λέει λειτουργούν καταστήματα, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, σε ένα κτίριο τώρα όλα αυτά, έτσι. Κομμωτήρια, γυμναστήρια, διάφορα χώρια αναψυχής, υπάρχουν υπηρεσίες, σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις, διάφορα τέτοια και άλλες. Τώρα δεν ξέρω. Πραγματικά το είχαν ξεκινήσει για ξενοδοχείο και μετά έγινε τεράστιο συγκρότημα κατοικιών θάμενες σε ένα τέτοιο. Δεν ξέρω. Πραγματικά εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο όλο αυτό. Viber για μηνύματα 6980 963 963. Smash Mouth, I'm a Believer, Red 96,3.

0: Every Breath You Take είναι η Police. Red 96,3 Δευτέρα. Απόγευμα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Πολύ κίνηση τώρα, πολλά αυτοκίνητα. Στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στο Γαλάτσι. Πάρα πολύ κίνηση, λεωφόρος Κίμης, Βεϊκού κτλ. Κατά τα άλλα, η θεωρία λέει ότι τις επόμενες μέρες, από Τρίτη και από αύριο και μετά, θα έχουμε περισσότερο κρύο, βροχές, καταιγίδες και διάφορα τέτοια. Σιγά μην έχουμε και χειμώνα τώρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική. Okay, λέμε τώρα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα και το πλήσιμο, την ξέρει την οδηγία. Άστο καλύτερα για μερικές μέρες μετά. Χορηγός μαζί μου Nova, Nova More. Αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Όταν χρειάζεσαι να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις να αναμονή, τέλος αυτά. Πρίμιουμ εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση άμεσα. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις Call Me Back από το Nova App. Πατάς ένα κουμπί και ένας εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται τεχνικός, η επίσκεψη γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Το χρηματοκιβώτιο, να σου θυμίσω, επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Κανόνισε, έτσι. Bon Jovi, μεταξύ άλλων, Red Hot Chili Peppers, Beatles έρχονται. Πρώτα όμως, Narcotic Liquido, Red 96,3. Καλή εβδομάδα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
1: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα
1: μου.
0: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 Super Classic Let It Be, είναι οι Beatles. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Όπως πάντα, 6980-963-963. Στα διεθνή, το βλέπεις το χαμό που γίνεται διεθνώς με τις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου κτλ. Όχι κάθε μέρα κάτι διαφορετικό.

0: Snow, Red Hot Chili Peppers και Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 21 Σεπτεμβρίου, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 8, επιτέλους έστρωσε η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο και είναι και ο Κηφισός καλός αυτή την ώρα. Οκ, okay, έντονη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά έχει κινησούλα τώρα. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, μάλλον καλά. Ακόμα και στην Κηφισία στα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παλεύονται. Για οτιδήποτε θέλεις, στέλνεις το μήνυμά σου εδώ. 6980-963-963 το Viber. Χορηγός μαζί μου, Nova. Το Nova ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά όταν έχεις θέματα με το ίντερνετ, με το WiFi στο σπίτι. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει τις γραμμές περίπου 8 και 10 και αυτός για Placebo Red World Tour Cardiff, Αγγλία. Το νου σου, έτσι. Και βέβαια έρχονται και Offspring και Pink Floyd εδώ, στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Τα λέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ. Bye.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν, κλείσε θέση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στην Ιντερβέτεν. Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά
7: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Γεια σας παιδιά, Red 96,3, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μια Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026, βράδυ στην πόλη της Αθήνας. Κίνηση ακόμα και έξω, δεν το γλιτώνουμε με τίποτα. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει δυνατά, φυσικά όσο περνάει το βραδάκι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ακόμα καλύτερα θα είναι όταν θα βρεθείτε με το καλό στο Cardiff μαζί με τους Placebo σε αυτή την φάση του Red Gold Tour. Είναι μια μοναδική συναυλία αυτή των Placebo, γιατί είναι η τελευταία εμφάνισή τους για τον σταθμό της περιοδίας τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική εμφάνιση των Placebo, ιστορική, και είναι πολύ πιθανό μάλιστα να ηχογραφηθεί και να υπάρχει και σε βίντεο. Οπότε να είσαι εκεί, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια συναυλία και εμπειρία ζωής από τον Red 96,3 κάθε μέρα, 8 το πρωί, 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση τα επόμενα 15 λεπτά. redfm.gr και app του Red ανοιχτά για να βάλεις τη συμμετοχή σου. Πάμε να ακούσουμε Super Tramp, παρακαλώ, The Logical Song, αν κυλάς θέμα σου. Είναι Red, μικρό.

Πριν από ένα βραδάκι στην πόλη της Αθήνας, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη του 2026, με Don't Cry από Guns N' Roses. Εννοείται ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι αυτή που θα μας μπάσει σιγά σιγά και στο επίσημο φθινόπωρο. Θυμίζω 25 Οκτώβρη, ακόμα είναι μακριά. Θα αλλάξει η ώρα, θα πάμε στη χειμερινή για λίγο καιρό. Το Μάρτιο επανερχόμαστε εμείς οι καλοκαιράκηδες. Λοιπόν, Tainted Love και Quan στη συνέχεια. Είναι ο Red 96,3 εδώ παρέα μέχρι τις 10. Γιώργος Αποστόλου.

0: τρελό κομμάτι από τις AC/DC Thunderstruck στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε πει επίσης για την μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, της Σπασμένης Φλέβας, να είναι υποψήφια της χώρας μας για τα Όσκαρ της Διεθνούς Ταινίας για το 2027. Λοιπόν, πότε θα μάθουμε τι γίνεται ακριβώς? Υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει από την 3η 15 Δεκεμβρίου. Τότε λοιπόν η Ακαδημία θα αποκαλύψει τις 15 και 4 ταινίες. Μακάρι να είναι μέσα εκεί και η Σπασμένη Φλέβα, θα είναι σίγουρα κατά τη γνώμη μου. Και η επίσημη τελική πεντάδα θα ανακοινωθεί την 5η 21 Ιανουαρίου του 2027. Αυτά για τη Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, που είναι βέβαια μια συμπαραγωγή της Front Stage. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με Μελίσσα Έθριτς και Queen στη συνέχεια. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρεις, για να σου πω την αλήθεια.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
3: Ας το, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: βρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
1: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
0: Όχι εγώ, Γιώργο,
1: ο επιστήμονας.
0: Έρευνα. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

ενέργεια των Queen πάντα χρειάζεται στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δευτέρα λοιπόν, 21 του Σεπτέμβρη, έχουμε πει στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου φθινοπορεινού μήνα. Είναι ωραία 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και στη συνέχεια το τραγούδι, παιδιά, που δεν θέλετε ποτέ να σας το αφιερώσουν. Είναι το song του Say Goodbye από τους Placebo. Αν κυλάς θέμα σου, είναι ready.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: φοβερή τριπλέτα στον αέρα του Red 96,3, Placebo, Marilyn Manson και Orchestral Maneuvers in the Dark, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, την Παρασκευή 2 Δεκάτου 2 Οκτωβρίου, είναι πιο κοντά από ποτέ. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και έχει μέσα το μεγάλο ποσό 10.502 ευρώ. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή στις 2 του μήνα, λοιπόν, η Μέρη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια, οπότε θα υπάρχει σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στέλνετε Win 1960 από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Το ποσό είναι 10.502. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και εννοείται όπως πάντα ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και από εκεί γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά στο email σας απευθείας. Red 96,3 μουσικές, στη συνέχεια με Boston και Frey, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
0: It's Red.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 9, εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Έχουν αρχίσει ήδη και τα clickbait, τα διάφορα site για κακοκαιρίες, εξπρέσεις και τα ρέστα. Τίποτα δεν θα γίνει. Ιδιαίτερα η Αττική δεν μπορεί να επηρεαστεί από τίποτα. Μόνο η κεντρική Ελλάδα και λίγο τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα θα έχουν κάποιες βροχές και τα τσίτα από εκεί και πέρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι clickbait. Μην τσιμπάτε, μην μασάτε. Τώρα στα δικά μας, πλασίμπο Cardiff, Ρέντε 96,3, Red Gold Tour. Σπουδαία εμφάνιση, είναι η τελευταία εμφάνισή του για την περιοδία του, για την 30η επέτειο των Πλασίμπο, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είστε εκεί. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια ακόμα συναυλιακή εμπειρία ζωής που προσφέρει ο Red 96,3 στον κόσμο του. Κάθε μέρα λοιπόν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Το σύστημα στο redfm.gr και στο app του Red έχει ανοίξει για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Ακόμα κλάσ, παρακαλώ, should I stay or should I go? Καλή ερώτηση.

Ρε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις 2 ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει φορέβα και η Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε στην μη μουσική μας είδηση που όμως είναι η καλλιτεχνικότατη, καθώς σήμερα έχει γενέθλια ο θρυλικός Στέφεν Κίνγκ. Φτάνει λοιπόν τα 79, ο άρχοντας του τρόμου λοιπόν, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικάνους εν ζωή συγγραφείς, σήμερα έχει γενέθλια. Στα μουσικά μας, σημαντική συναυλία ανακοινώθηκε σήμερα, μιλάμε για την Δευτέρα 24 Μαΐου λοιπόν στον Καγκάριν, έρχονται οι Nevermore με νέο τραγουδιστή και βέβαια καινούριο άλμπουμ, ύστερα από πολύ καιρό μια πολύ αγαπημένη μπάντα για το ελληνικό metal κοινό. Σίγουρα θα μας πει περισσότερα για αυτούς και για τη συναυλία απόψε ο Χάκος Περβανίδης, το Red Metal Before Midnight. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου. Πάμε στη συνέχεια με σημαίες να εκτείνει Spirit από Nirvana.

0: Τρέλα, σκέτη τρέλα, Αλανής Μοριστέτ και Crazy στον Red 96,3. Η Αλανής Μοριστέτ που έχει μια πάρα πολύ συμπαθητική κορούλα με τον rapper Mario Show Light Redway και έχουν δώσει στην κόρη του, ρε παιδί μου, αυτά τα ονόματα, τα πολύ New Age που δίνουν πολλοί Αμερικάνοι και Καναδείς τα τελευταία χρόνια. Πρόσεξε τώρα όνομα κόρης, Onyx Solas. Δηλαδή μιλάμε για πολύ πολύ New Age, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, καλλιτέχνες οι γονείς, θα βγει το κοριτσάκι με ένα περίεργο όνομα. Τώρα πάμε στα δικά μας, γιατί την Παρασκευή έχουμε συναυλία στο Floyd Live Music Venue. Μιλάω για την συναυλία του Ty Segall, Garage Rock Moderno. Έρχεται στην Αθήνα λοιπόν για να παρουσιάσει ο Segall το νέο του άλμπουμ, το Chrome. Και φυσικά ο Red 96,3 σας δίνει την ευκαιρία να είστε εκεί. Μπαίνετε τώρα στο Instagram του Red 96,3. Βρείτε τον διαγωνισμό και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και φυσικά καλή διασκέδαση την Παρασκευή στο Floyd με Ty Segall. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Green Day και Scorpion. Σακυλά στο αίμα σου, είναι Red σήμερα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
1: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα
1: μου.
0: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κλάους Μάιν είπε ότι το 26 είναι η τελευταία χρονιά για τους Scorpions. Κάτι μου λέει πως και στο 27 θα τους δούμε live, ίσως την τελευταία τους μεγάλη συναυλία. Θέλει ο ίδιος ο Κλάους Μάιν να είναι η τελευταία συναυλία των Scorpions στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Γιατί όχι. Αφρικά και τότε στη συνέχεια. Είναι ο Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη.

0: 7 Nation Army και Red 96,3. Φοβερή και τρομερή. Εδώ η White Stripes με τον Jack White να συνεχίζει από το έτος βέβαια την solo πλέον καριέρα χωρίς το έτερο νήμις, αλλά για να λέμε την αλήθεια τώρα, η φωνή, η κιθάρα, ο ήχος, όλα είναι αυτός. Red 96,3, Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη, στις 2 Οκτώβρη το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό μέσα, είναι 10.502 ευρώ. Οπότε λοιπόν από τώρα μπορείτε να το διεκδικήσετε, Winning 19600, γιατί η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή σε νικήτρια και απαντήσει σωστά. 10.502 θα πάρει τα χρήματα. Μην διατελικώσετε στο SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας, σε ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δευτέρα σήμερα ξεκίνημα της εβδομάδας και σε λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Ας το, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε ήταν μια πολύ δυνατή εισαγωγή στην συναυλιακή σεζόν με όλα αυτά τα όμορφα που διαδραματίστηκαν στις σκηνές της πόλης. Χθες λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού, η Villagers of Ioannina City, δύο μόλις μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ του Vence Remos, έδωσαν μια sold out συναυλία μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Το συγκρότημα έπαιξε πάνω από 2 ώρες τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του και φαίνεται πως το νέο υλικό λειτουργεί πάρα πολύ καλά επάνω στη σκηνή, όπως άλλωστε και αυτό του Age of Aquarius, ενώ οι Vic θα έχουν για πάντα στην φαρέτρα τους το υλικό από το Ρίζα, ένα άλμπουμ που ο κόσμος φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα και όταν ακούστηκαν τα τραγούδια από εκεί, πραγματικά το θέατρο του Λυκαβητού σύστηκε. Τις ημέρες τώρα που προηγήθηκαν, οι Night Stalker μπροστά σε ένα πραγματικά μεγάλο κοινό και αυτή στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, παρουσίασαν το show που είχαν ετοιμάσει για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Album Use, ενώ απέναντι στο Floyd, οι Satyricon, 8 περίπου χρόνια μετά την προηγούμενη του συναυλία, έδωσαν ένα πραγματικά εκπληκτικό σοου με τραγούδια που περνούσαν από ολόκληρη την καριέρα τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο άλμπουμ. Οι Νορβηγοί γενικώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ μέσα στα χρόνια, έχουν παρουσιάσει διαφορετικά πρόσωπα στην πορεία τους, αλλά η εμφάνισή τους ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Φοβερό στήσιμο πάνω στη σκηνή, ο Satyr είναι ένας frontman ο οποίος για τα δεδομένα ενός black metal σχήματος παρουσιάστηκε ιδιαίτερα εξωστρεφής, ενώ και ο Frost, το drummer του συγκροτήματος, είναι ένα κεφάλαιο μόνος του, ενώ ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του συγκροτήματος και λειτουργούσε ενεργά σε όλη την διάρκεια της συναυλίας. Και πάμε να ξεκινήσουμε το απόψινό Red Metal με το τραγούδι με το οποίο οι Satyricon έκλεισαν το show τους πριν από 2 μέρες. King, και μένεις εδώ στον Red 96,3, το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

King, λοιπόν, η Satyricon από την εποχή του Now Diabolical, ένας άλμπουμ που ενδεχομένως θα είχε παρεξηγηθεί από κάποιους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Η Satyricon που λες, όπως και άλλα black metal συγκροτήματα που δημιούργησαν την φήμη τους εκεί στα 90s και στα Zeros, έχουν πλέον περάσει στην κατηγορία αυτού που λέμε legacy bands. Μπορεί να αργούν δηλαδή πάρα πολύ να βγάλουν δίσκους, όμως τα ακροατήριά τους για κάποιο λόγο μεγαλώνουν και πλέον στις συναυλίες τους συγκεντρώνουν κόσμο που προέρχεται από διαφορετικές γενιές και από διαφορετικά δημογραφικά, ας πούμε, group. Η Satyricon, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους Dimmu Borgir, οι οποίοι μπορεί να βγάζουν δίσκο κάθε 8, 9, 10 χρόνια, όμως συναυλιακά είναι πιο ισχύ.

Επική δραματική μεγαλόπνοη Ντίμου Μπόργκυρ στο τραγούδι που έχει σαν τίτλο το όνομά τους. Είσαι στον Ρέντε 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε. Και μιας και μπήκαμε στο συμφωνικό σύμπαν, πάμε τώρα στους Nightwish, οι οποίοι γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια στη σκηνή με ένα άλμπουμ συλλογή που περιέχει υλικό από ολόκληρη την καριέρα τους. Σκέψου τώρα πόσο επιτυχημένο συγκρότημα είναι οι Nightwish, που κυκλοφορούν κανονικά, λέμε έτσι, σε φυσική μορφή best of album. Εδώ πέρα δεν πουλάνε οι δίσκοι, εδώ πέρα δεν πουλάνε οι νέες κυκλοφορίες, και αυτοί έχουν το θράσος τη σημερινή μέρα να βγάζουν album compilation. Σκέψου πόσο πολύ εμπιστεύονται το κοινό τους. Οι Nightwish λοιπόν γιορτάζουν 30 χρόνια στην πιάτσα, και από ό,τι μας λέει ο Tuomas Holopainen, το συγκρότημα μπορεί να είχε πει πως θα κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα, όμως ο ίδιος βιάζεται πάρα πολύ να επιστρέψει στο στούντιο. Έχει ήδη γράψει 6 τραγούδια για το επόμενο άλμπουμ, και από ό,τι φαίνεται η μηχανή των Nightwish έχει πάρει για τα καλά μπρος. Πάμε, τους ακούμε στο Wish I Had an Angel, και πίσω για να ακούσουμε το ολοκέντρο τραγούδι των Evil Invaders.

I wish I had an angel in high voice στον Red 96,3. Πολλά και διάφορα έχουμε για τη συνέχεια. Νέους Trivium, νέους Architects, κάποια πραγματικά αγαπημένα classics. Θα φτάσουμε μέχρι και τη δεκαετία του 70 λίγο πιο αργά. Αλλά πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που προσωπικά αγαπώ και παρακολουθώ στενά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα νέο σχετικά σχήμα. Έρχονται από το Βέλγιο, λέγονται Evil Invaders και παίζουν ένα speed metal. Θα το έλεγα μέχρι στιγμής. Έχουν κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Το τελευταίο από αυτά να είναι το Shattering Reflection που ήρθε πριν από 4 περίπου χρόνια. Evil Invaders είναι ωραίοι τύποι. Στο δικό μου τώρα το αυτοί ακούγονται κάτι ανάμεσα, πώς να το πω, κάτι ανάμεσα σε Exciter και Wasp και Metal Church και Ranger και Vulture και όλα αυτά, και γενικώς έχουν πολύ δυνατό songwriting και πάρα πολύ ωραίο attitude. Λοιπόν, τα παιδιά από το Βέλγιο έχουν νέο single, αυτό ονομάζεται Dream State και το ακούμε τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χακός Περβάνιδη στο μικρόφωνο.

Εξαιρετική αυτό είναι λοιπόν το νέο single των Evil Invaders, Dream State λέγεται. Περιμένουμε ανακοινώσεις για το πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ. Πάρα πολύ δυνατοί οι Βέλγοι, το έλεγε και ο Αστερίξ αυτό αν θυμάσαι, που βάζουν λέει τα καρφιά στον τοίχο με τα χέρια και απορούσε ο Βελίξ αν γίνεται. Διαφορετικά εν πάση περιπτώσει λέγαμε νωρίτερα πως μία από τις όχι και τόσο κρυφές αναφορές των Evil Invaders είναι σίγουρα η Wasp και κάπως έτσι πάμε στον Blackie Lawless που την εποχή αυτή κάνει μία ακόμα περιοδία βγάζοντας όλα αυτά τα παλιά και αγαπημένα τραγούδια επάνω στη σκηνή. Μπορεί να έχουν περάσει 10 περίπου χρόνια από το Golgotha αλλά δεν πειράζει, η αλήθεια είναι πως η περίοδος από το Wasp μέχρι και το Crimson Idol είναι πραγματικά νικητή.

Πόπο είναι ορισμένα τραγούδια που όσες φορές και αν τα ακούσεις είναι πάντα σαν την πρώτη φορά. Κορυφές απάτητες πραγματικά από τους Wasp και το The Idol εδώ στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Σε λίγο έχουμε το νέο σίγκλ των Airborne, τα νέα τραγούδια των Trivium. Λογικά θα προλάβουμε να ακούσουμε και τον Architects, αλλά προς το παρόν αυτή είναι η Creeper και το Black Magic. It's a ritual.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
5: Red 96,3, Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, πω φθινόπωρο επισήμως από σήμερα, 11.30 ώρα, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο, αυτή που ακούσαμε ήταν η Creeper και το Blood Magic, It's a Ritual, το ακούς μία, το τραγουδάς όλη την ημέρα, και που λες ήταν μια μέρα σαν κι αυτή το 1990, όταν οι ACDC κυκλοφορούσαν στην Αμερική και δύο μέρες αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο το 12ο τους άλμπουμ, το The Razor's Edge. Και που λες, η πορεία των AC/DC στην δεκαετία του 80 μπορεί να ξεκίνησε με τραγωδία και θρίαμβο. Έχασαν τον τραγουδιστή τους, τον Bon Scott, βρήκαν τον Brian Johnson και μερικούς μήνες αργότερα κυκλοφόρησαν το Back in Black, έναν από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Όμως στην συνέχεια η πορεία τους ήταν κατά κάποιον τρόπο φθήνουσα. Οι AC/DC δεν μπόρεσαν να συντονιστούν με το αμερικάνικο hard rock της δεκαετίας του 80, που τα χρόνια εκείνα ήταν προφανώς πάρα πολύ δημοφιλές, και έτσι μπορεί να είχαν μια σχετική επιτυχία. Εντάξει, για τους AC/DC μιλάμε, όμως μέσα σε όλο αυτό το πράγμα του αμερικάνικου hard rock ήταν λίγο μόνοι τους, ας το θέσουμε έτσι. Και έπρεπε να φτάσουμε στο 1990 και την συνεργασία τους με τον παραγωγό του Bon Jovi και τον Aerosmith, τον Bruce Fairbrain, ώστε να κυκλοφορήσουν το δίσκο Razor's Edge, ένα άλμπουμ που με τραγούδια όπως το Thunderstruck φυσικά και το Money Talks έφερε και πάλι το συγκρότημα στην επικαιρότητα και τους έδωσε καινούργια ζωή για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν.

Money Talks και ψεύτικα δολάρια με τη φάτσα του Angus Young στη συναυλία του συγκροτήματος να πετιούνται στον αέρα. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί στην Αυστραλία, Down Under που λένε, σε αυτό το Aussie Rock, το οποίο σίγουρα εμπνέεται πάρα πολύ από τους AC/DC. Είναι οι Airborne, έχουν νέο άλμπουμ που έχει σαν τίτλο το όνομά τους και το αγαπημένο τραγούδι από εκεί δεν μπορεί να είναι άλλο από το Send Me to Rock and Roll Heaven. Οι Αυστραλοί φαντάζονται μια συναυλία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ήρωές τους, ο Bon Scott, για τον οποίο λέγαμε πριν, ο Μάλκομ Γιάνγκ, ο Λέμι, ο Έντι Βαν Χέιλεν και πόσοι ακόμα. Πάμε να τους ακούσουμε και να τους κάνουμε ένα μεγάλο θεωρητικό οπαδικό high five εδώ στον Red 96,3.

Send Me to Rock and Roll Heaven. Οι Αυστραλοί Airborne φτιάχνουν το δικό τους Big Heaven's Band και μιλούν για μια φανταστική συναυλία όπου τραγουδά ο Bon Scott, κιθάρες, αριθμικές παίζει ο Malcolm Young, τα Lido, Eddie Van Halen, στα τύμπανα ο γκόλυθος είναι ο John Bonham και στο μπάσο βροντάει ο Lemmy. Τι μπάντα θα ήταν αυτή. Είστε στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Δευτέρα σήμερα 21 του Σεπτέμβρη και που λες την άλλη Παρασκευή 2 του Οκτώβρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι και τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Δεκάτου, γιατί τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και αν το απόγευμα της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη χτυπήσει το τηλέφωνο.

0: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, αυτό το βράδυ Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, 12 παρα 10 περίπου η ώρα. Ναι, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 παρέα, ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά η Megadeth και το Die Dead Enough. Και τώρα πάμε στους Trivium και το νέο του single Dead Inside of Me, εδώ στο Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα.

Dead Inside of Me, αυτό είναι το νέο σύγκλι των Trivium, οι οποίοι είναι πάντα αξιόπιστοι, πάντα υψηλού επίπεδου, η δουλειά που παρουσιάζουν και φοβερές κιθάρες από τον Ματ Χίφι και τον Κόρεϊ Μπολιέ. Αυτός ο τελευταίος, ο Κόρεϊ, φοβερός τύπος, πάντα με τα μπλουζάκια του, τα Ντόκεν και τα Λίζι Μπόρντεν, φιγουρίνη, τελευταία λέξη της μόδας στο παιδί. Και πάμε τώρα στους Slipknot, όπου εκεί ξέρεις τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποιο θα είναι το επόμενο μέλος που θα αποχωρήσει από το συγκρότημα, ώστε στο τέλος να μείνουν μόνο ο Κόρεϊ από τη μία και ο Clown από την άλλη, για να μόνο μαχίσουν, γιατί there can be only one Psychosocial εδώ στον Red 96,3 τώρα.

Psychosocial, λοιπόν, η Slipknot εδώ στο Red Metal Before Midnight. Σε λίγο θα κάνουμε μια στροφή και θα πάμε σε κλασικά και αγαπημένα. Θα φτάσουμε μέχρι και την δεκαετία του 70. Αλλά προς το παρόν πάμε να ακούσουμε για μια ακόμα φορά αυτό το τραγούδι που πραγματικά έχει κάνει χαμό τις τελευταίες μέρες. Είναι το νέο σίγκλ των Falling in Reverse, λέγεται Joseph, και σε αυτό ακούμε, πώς να το πω, από musical μέχρι deathcore, με τον Corey Taylor και τον Serge Tankian να κάνουν guest φωνητικά και να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Ronnie Radke με την συμμετοχή τους. Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Falling in Reverse, είναι το Joseph και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Αυτό λοιπόν είναι το Joseph, το νέο single των Falling Reverse, όπου συμμετέχει ο Σέρεσταν Κιάντον System και ο Corey Taylor των Slipknot. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γνωρίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά έχει κάνει χαμό, όπως είχε κάνει άλλωστε και το προηγούμενο single του συγκροτήματος, αυτό στο οποίο ο Ρόνι Ράτ και είχε συνεργαστεί με τον Marilyn Manson. Και πάμε τώρα στους Άνθραξ, όπου ομολογώ πως το τελευταίο τους άλμπουμ, αυτό με τον λατινικό τίτλο που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, το Cursum Perficio, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Ομολογώ που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και επίσης ομολογώ πως δεν περίμενα να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε να τους ακούσουμε στο Everybody's Got a Plan και να μείνουμε εδώ στον Red 96,3.

Everybody's got a plan. Οι Άνθραξ από το νέο τους άλμπουμ, το Κούρσουμα Περφίκιο, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει πως η διαδρομή τους έχει ολοκληρωθεί. Οι ίδιοι όμως, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, δεν νιώθουν καθόλου έτσι και από ό,τι λένε θα υπάρξει ένα ακόμα άλμπουμ, αρκεί να μην περάσουν 10 χρόνια όπως συνέβη την φορά αυτή. Και από τους Άνθραξ πάμε τώρα στον Τόνι Αϊόμι, τον πατέρα Παντοκράτορα, ο οποίος έχει έτοιμο το προσωπικό του άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται From the Dark και το World Alone είναι το μοναδικό τραγούδι που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής από αυτό.

Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό τραγούδι που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής από το επερχόμενο του άλμπουμ, ο Tony Iommi. Ονομάζεται World Alone. Σε όλα τα τραγούδια του δίσκου έχουμε τον υπέροχο αυτό Νορβηγό, τον Jon Lande. Και αν θέλεις μια προσωπική ταπεινή άποψη, εκεί στο Metal Hammer είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ολόκληρο το From the Dark Album. Και με βεβαιότητα μπορώ να σου πω πως το World Alone μπορεί να λειτουργεί καλά ως single, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το δίσκο. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια τα οποία είναι πραγματικά επικά, θεατρικά, με τεράστια αμνά ριφ και πολλές ιδέες από τον Riff Lord, αυτό που πραγματικά θέλεις να ακούσεις από ένα δικό του άλμπουμ. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στην πόλη του Birmingham, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Αυτή είναι η Judas Priest, το άλμπουμ ονομάζεται British Steel και το τραγούδι Metal Gods.

Metal Gods λοιπόν, η Judas Priest έχει πάντα ενδιαφέρον. Αυτές οι συνεντεύξεις που έδιναν εκείνα τα χρόνια για την δημιουργία του British Steel Album που το έγραψαν στο Tittenhurst Park εκεί στο Ascot, ένα σπίτι το οποίο άνοιγε παλιά στο John Lennon, στη συνέχεια στο Ringo Starr και έγινε στούντιο και εν πάση περιπτώσει ήθελαν να δημιουργήσουν όλα αυτά τα εφέ τα οποία ακούγονται στη διάρκεια του τραγουδιού. Προφανώς και δεν υπήρχε η αντίστοιχη τεχνολογία εκείνα τα χρόνια και όπως λέει ο Rob Halford, αυτό που ακούς δεν είναι τίποτα άλλο από τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα του Ringo Starr, τα οποία τα βγάλαμε στην αυλή, τα χτυπούσαμε και τα ηχογραφούσαμε προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το εφέ. Αυτά λοιπόν με τους Judas Priest και το Metal Gods είσαι στον Red 96,3. Αν σου αρέσει αυτό που γίνεται Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Κατεβάζεις το app σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έχεις τις εκπομπές για να τις ακούς σε μορφή podcast όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές θέλεις. Και πάμε στους Riot τώρα και στην συμβουλή της ημέρας, Swords and Tequila.

Through the Fight, Riot, από το επικό ιστορικό εκείνο Fire Down Under Album εδώ στον Red 96,3. Η τωρινή εσάρκωση των Riot, αυτό το σχήμα που ονομάζεται Riot V, και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έρχονται για ακόμα μία φορά στην χώρα για μία σειρά συναυλιών τον Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, εκεί θα είμαστε, όπως θα είμαστε και στους Deep Purple, στην εμφάνισή τους η οποία έχει ανακοινωθεί για τις 13 του Οκτώβρη. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε δει τους Deep Purple, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις, όλα αυτά τα μεγάλα, τα ιστορικά συγκροτήματα, η αλήθεια είναι πως όσο πλησιάζουν προς το τέλος, τόσο πολύ συνειδητοποιούμε πόσο πολύ θα μας λείψουν, και δεν γίνεται να μην είμαστε στις τελευταίες τους συναυλίες. Δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ των Deep Purple. Άλλοτε είναι το Machine Head, άλλοτε είναι το In Rock, άλλοτε είναι το Perfect Strangers, άλλοτε πάλι είναι το Burn. Σήμερα είμαι για κάποιο λόγο σε φάση Machine Head, και σίγουρα το Pictures of Home είναι μια σπουδαία στιγμή.

μουσική πραγματικά Deep Purple, από ένα ιστορικό, από ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ όπως είναι το Machine Head. Τι να πρωτοθυμηθείς, το Highway Star, το Smoke on the Water, το Lazy, το Space Tracking, το Pictures of Home που μόλις ακούσαμε. Πραγματικά δίσκο σταθμό στην ιστορία της μουσικής και πάμε για το απόψινο Grand Finale. Είμαι ο Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το metal που αγαπάμε εδώ στον Red 96,3 και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Rush και το 21-12 άλμπουμ. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά, είναι το Tears.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
5: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
6: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
7: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
6: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
7: Όχι, Κατερίνα.
6: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: It's red, it rocks. 6,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: is the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
0: 10.502
1: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.